0: Άμπολη στην Άιμπολιμα. Να βιάζα θερμοκόρου, ουζαρένα ράδιο.
1: Πώς τα εγώ, για μόγκου τσι δε εγώ. Στο ένα έτσι έστω, ακούω εγώ, αν δε εγώ χιτ.